0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

Σκίζω λαγκάδια και βουνά, ακρογιαλιές και κάμπους. Ρωτώ ποτάμια που κυλούν, τα σύννεφα που τρέχουν. Ρωτώ του κόσμου τα πουλιά, γρίμια και γεράκια, τι θάλασσες και τι στεριές, τ' άστρα και το φεγγάρι. Του κόσμου τι θαλασσινούς, μάισες, χαρτομύρες, φίλους καινούριους και παλιούς, περάτες και διαβάτες, τη γειτονιά που κάθουσουν, του κήπου σου τα ρόδα. Μα δε μου δίνουνε βουλή και ελπίδα, μπλιό δεν έχω. Μόνο μου δείχνουνε ψηλά τον ήλιο να ρωτήσω. Ήλια τσι κόσμος που περνάς, τσι κόσμος που διαβαίνεις, που φανερώνεις τα κρυφά σ' Ανατολή και Δύση. 12 χρόνια πέρασαν, τα 13 πάνε. Από είχα μια παλιά φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη, και δεν την είδα σε κλεισιά,

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή. Καλό Πάσχα με αγάπη και υγεία.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
9: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα.
11: Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, στίκες αλλά και επώνυμες στίκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
8: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. τηλέφωνο 2834-022-007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-022-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
10: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
10: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
10: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Κεφαλοτήρι ή γραβιέρα τριμμένα 200 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,99. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μαγιονέζα light 500 ml 20% φθηνότερα 1,47. Lidl. Γιατί αξίζει. Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειακής εμπειρίας στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: τσεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
2: Αρακάς φρόζο 1 κιλού 1,97. Μακαρόνια μέλισσα ολικής νούμερο 10 1,05 €. Φρυγανιές φόρμα σίκαλης 1,19. Γαριδάκια τσίτος 1,08 €. Μύθος μπύρα κουτί συσκευασία 6 συνδυοδόρο 5,98. Ουίσκι βάτε 69 13,64.
9: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish. Ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός. Κάθε μέρα. Δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Καλώς η FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή. Καλό Πάσχα με αγάπη και υγεία.
8: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
9: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
8: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
9: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
8: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
9: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
8: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ιταλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θελώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλευκο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο Πέμπτη εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο νεοτολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Παιδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρώο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει την εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Νέα προνομιακή προσφορά στο γυμναστήριο Energy. Συνδρομή 3 μήνες 110 ευρώ, 5 μήνες 160 ευρώ και 8 μήνες μόνο 195 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως και τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

Τέλος. Όχι. Και με να κλείσω τις δύο ώρες. Βίβι. Βίβι, θα έρθει να δει.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλεδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο 5η εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο νοτολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Πεδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρώο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Ψεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Όλα τα προϊόντα Σάιος, σαμπουάν, κοντίσιονερ, αφρή μαλλιών και λακ σε μοναδικές τιμές. Babylino νούμερο 6 και νούμερο 7, μεγάλες συσκευασίες 9,88. Βαφή μαλλιών παλέ 3,38. Μαλακτικό Lenore 59 μεζούρες 3,74.
0: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-0-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Κεφαλοτήρι γραβιέρα τριμμένα 200 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,99. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μαγιονέζα light 500 ml 20% φθηνότερα 1,47. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς με συμμετοχές από όλη την Κρήτη επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόρειο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο Πέμπτη εκδικάζονται οι πρώτες θετήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο ανατολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνό Πεδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρώο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστήμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό. Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, στίκες αλλά και επώνυμες στίκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Πες το ταξί.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
2: Talos FM 88,6.
3: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλεδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο Πέμπτη εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο, κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους, και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο νεοτολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Πεδιάδας χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρώο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνών από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
6: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Κεφαλοτήρι γραβιέρα τριμμένα 200 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,99. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μαγιονέζα light 500 ml 20% φθηνότερα 1,47. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Νέα προνομιακή προσφορά στο γυμναστήριο Energy. Συνδρομή 3 μήνες 110 ευρώ, 5 μήνες 160 ευρώ και 8 μήνες μόνο 195 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως και τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
8: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
8: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
9: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
9: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
8: Τηλέφωνο 28340-20737.
7: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα έφτιαξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα έφτιαξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τρωτό, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπού.

χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θελώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλευκο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο Πέμπτη εκδικάζονται οι πρώτες θετήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο νοτολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Παιδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρό. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει την εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
0: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

Καλώς η FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά

0: και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055. Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
1: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε. Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
0: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
0: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
0: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
0: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θελώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλεδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο 5η εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο ανατολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Πεδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρώο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατ' εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
9: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
10: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
10: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκι Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
9: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση.

0: Ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Διοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Διοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
3: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Νέα προνομιακή προσφορά στο γυμναστήριο Energy. Συνδρομή 3 μήνες 110 ευρώ, 5 μήνες 160 ευρώ και 8 μήνες μόνο 195 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως και τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
0: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλεδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο 5η εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο ανατολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Πεδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρώο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834 020 030.
6: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν

0: καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
1: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
0: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις. Ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θελώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κυλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλεδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο 5η εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υπόθεση αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο νεοτολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Παιδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρό. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατ' εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
3: Ο Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλέφωνο 28 34 0 20 737.

0: γνωρίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκού.

0: Κορίτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
0: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
4: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μιλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θελώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κυλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλεδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο 5η εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο νεοτολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Παιδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρό. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατ' εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
2: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή

0: απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΟΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Όλα τα προϊόντα Σάιος, σαμπουάν, κοντίσιονερ, αφρή μαλλιών και λακ σε μοναδικές τιμές. Babylino νούμερο 6 και νούμερο 7, μεγάλες συσκευασίες 9 και 88. Βαφή μαλλιών Παλέ 3 και 38. Μαλακτικό Λενόρ 59 μεζούρες 3 και 74.
3: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θελώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόρειο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο Πέμπτη εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως

0: συνέβη στο νοτολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνό Πεδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρετε να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρώο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστήμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Άρες νεφός σε σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή, με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
2: Lavanda & Co. Μυρίζει

0: καθαριότητα μυρίζει σιγουριά.
1: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
0: Τηλέφωνο 2834-020-030.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
4: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
3: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
4: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
3: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
4: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
3: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
6: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.

0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρης Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Φίνις, ταμπλέτες All in One, 22 τεμάχια, 6,79. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει transfer, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
5: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
4: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
5: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
4: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
5: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλεδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο Πέμπτη εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο, κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους, και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο νοτολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνό Πεδιάδας χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5

0: και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρό. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει την εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τέλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-022304.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες, βίντεο και φωτογραφίες γάμου βάπτισης υπόσχεται

0: Η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
1: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνο

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλεδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο 5η εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο ανατολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνό Πεδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρό. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών.

0: συναλλαγές. Προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνών από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28 34 0 20 483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
5: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλτικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο Πέμπτη εκδικάζονται οι πρώτες αιτήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει νέα δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο ανατολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Πεδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρό. Σε αντίθετους παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατ' εντολή του Τραμπ, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλί γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνών από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλεδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο 5η εκδικάζονται οι πρώτες θετήσεις του Δημοσίου για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων και στις 12 Μαΐου αναμένεται να ακολουθήσει μια δικάσιμος. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο κόβοντας σε πολλά κομμάτια την όλη διαδικασία, καταθέτοντας 13 διαφορετικούς φακέλους και δεν ενοποιεί την υποθεσία αυτή με κίνδυνο να υπάρξουν πάλι καθυστερήσεις και να πρέπει να αποζημιωθούν οι ανάδοχοι, όπως συνέβη στο νοτολικό τμήμα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι. Νέο αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώ Πεδιάδας χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άνδρες 24 και 21 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, ο 21χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε στα πόδια. Μία από τις σφαίρες τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Σε φάση πλήρους εφαρμογής βρίσκεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να σηματοδοτεί μια πιο οργανωμένη προσπάθεια στήριξης των οικογενειών με μικρά παιδιά από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια δράση που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, την έλλειψη επαρκών θέσεων σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και τη δυσκολία πολλών γονέων να συνδυάσουν την εργασία με τη φροντίδα των παιδιών τους. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα κατοίκων φροντίδας από επιμελητές και επιμελήτριες που εντάσσονται σε ειδικό μητρώο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παιδικούς σταθμούς, το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα μέσα στο οικείο περιβάλλον του παιδιού, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο και τους γονείς. Οι επόμενες 15 ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. Από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την Πέμπτη μέχρι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, με ενδιάμεσο σταθμό το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, οι βουλευτές και τα γαλάζια στελέχη θα έχουν πολλές ευκαιρίες να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους. Ξεκίνησε από σήμερα Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Μείωση προστήμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του ένφια για ορισμένα ακίνητα, αλλά τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι από σήμερα, κατά εντολή του Τραμπ, οι Αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να υποστηρίζουν την επιχείρηση Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν παγιδευτεί έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην τελευταία πρότασή του, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη πορτοκαλή γραμμή. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 21 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ψυχρή εισβολή, χιόνια στα ορεινά, έντονες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές και θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο. Ο φετινός Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα λευκά αρκετά βουνά όπως και τον Ψιλορίτη. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί το 1987, ενώ οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944, στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Σημαντική ιατρική επιτυχία καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σύνθετη επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκύλης με σύγχρονες τεχνικές, αναδεικνύοντας την δύναμη της συνεργασίας, της εξειδίκευσης και της εκπαίδευσης των νέων γιατρών με επίκεντρο τον ασθενή. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις κρίσιμες απαλωτριώσεις στον βόλδικο άξονα Κρήτης και στο βασικό τμήμα Ηράκλειο Χανιά. Αύριο Πέμπτη εκδικάζονται οι